σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

βάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι

0: δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Από

0: τόσο αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Μη γυρίσεις τίποτα, μη ζητήσεις, για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 17 Ιουνίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: 7 και 11 πάει η ώρα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με τι καιρό θα είμαστε σήμερα εδώ?
1: Με τι όρεξη θα είμαστε σήμερα εδώ πέρα, που είμαστε τόσο ξενυχτισμένοι, γιατί έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μεγάλες ομάδες στο Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Ξενυχτάμε πιο καιρό. Καιρός καλός θα είναι, φαντάζομαι.
0: Είναι καλός, όντως, και θα φτάσει τους 34 βαθμούς εκεί γύρω στις 3 το μεσημέρι, με λίγη συννεφιά. Δεν αποκλείεται να ρίξει κάτι ψηλές εκεί γύρω στις 7 το απόγευμα.
1: Σήμερα.
0: Ναι. 7-8 το βράδυ.
1: Δεν δίνω εγώ.
0: Εδώ έτσι βλέπω. Θυμίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολύ μεγάλες ζέστες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε τα 30-33 μέχρι και την Κυριακή. Και μετά.
1: Σαχάρα.
0: Μετά Σαχάρα, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τον Λάμπρο Βασιλείου και το τραγούδι Το Δέντρο. Είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 17 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει τις εξελίξεις από το Ιράν, έχουμε τους 12 όρους της συμφωνίας. Αποκαλύφθηκε το απόρριτο προσχέδιο αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Mm-hmm. Το αποκάλυψε ένα Ισραηλινό κανάλι, το News 12, για τον τερματισμό του πολέμου. Όλα αυτά που θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία. Mm-hmm. Τι προβλέπουν οι 12 βασικοί άξονες? Διαβάζουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Άμεση κατάπαυση του πυρός. Πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
1: Έχει συμφωνήσει η Τεχεράνη να παγώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα?
0: Νομίζω πως έχει συμφωνήσει να ξεκινήσει να το συζητάει. Ελεύθερη ασυπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και δημιουργία ενός διεθνούς ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων.
1: Νομίζω ότι εκεί κρύβεται το ψωμί.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το τελευταίο.
0: Και ποιοι θα επενδύσουν εκεί, φυσικά. Επίσης, να θυμίσουμε ότι δεν άλλαξε κάτι στο Ιράν, δεν άλλαξε το καθεστώς. Γιατί νομίζω υπήρχε και αυτό στην ατζέντα αρχικά, έτσι δεν είναι?
1: Πρώτον, υπάρχει το Ιράν στην ατζέντα. Δεύτερον, υπάρχει η Χεζμπολάχ. Υπάρχουν οι χώρες γύρω από το Ιράν που επίσης εμπλέκονται λίγο ή πολύ στον πόλεμο και θα πρέπει να συμφωνήσουν. Ήδη νομίζω από το Λίβανο, από τη Χεζμπολάχ, υπάρχουν αντιδράσεις. Ότι αν δεν υπάρξει αυτό και αυτό και αυτό, εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Γενικά, εντάξει, είναι κάτι πολύ έφλεκτο ακόμα. Αλλά αυτοί είναι οι όροι που βλέπουμε. Τουλάχιστον έχουμε
0: χαμπέμπους,
1: ναι, ακριβώς, το κείμενο.
0: Και θα υπογραφεί την Παρασκευή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Σταμάτης Κόκορας εδώ τώρα. Ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Μη μου χτυπάς τα μηχάνια την πόρτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: τα πολύ αγαπημένα μας κλασικά αυτό. Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Μεθαύριο, Παρασκευή, έχουμε την κλήρωσή μας. Αυτή τη φορά δίνουμε 9.300 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση και τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα, στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε στο 19600 γράφοντας WIN κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Θυμίζουμε το ποσό. 9.300 ευρώ. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα. Περιμένουμε εξάλλου τα μηνύματά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4, λίγο μετά τις 4 η κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τον Γεράσιμο Ανδριάτο που τραγουδά «Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια». Αν θυμάστε, ήταν στην τηλεοπτική σειρά «Λόγω τιμής». Από τις πιο διάσημες της δεκαετίας του 90.

0: Γεωργίδου, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, η στίχη του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 17 Ιουνίου.
1: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σα, υπάρχει τρόπο. Υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe που απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ και την ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σα. Από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδο.gr για να τα μάθετε όλα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε την Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla που βγαίνει στους δρόμους, έχει ήδη βγει και μεταμορφώνει έτσι τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης. Στο απόλυτο ιταλικό στέκι μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Σημειώνουμε πως το επόμενο ραντεβού μας είναι 19 και 20 Ιουνίου, δηλαδή μεθαύριο και το Σάββατο, στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Η ώρα εντωμεταξύ πάει 7 και 25. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τον Βασίλη Καζούλη και την πασίγνωστη Φανή.
2: Καλημέρα, μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
4: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Αν μ' αγαπά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Σέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις ακούτε μελωδία.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες
13: Σε σες λόγκ. Επίση, μη σκαλίζει τη μύτη σου.
14: Οι κολοκύθε λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
16: Bigger, better, spookier.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινέ προσφορέ που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ.

0: είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το ένα χέρι μία μέρα θα μιλήσει στο άλλο αυστηρά και θα του πει «Εσύ που ήσουν όταν εγώ υπέφερα δείχνοντας» και το άλλο θα απαντήσει «Αφαιρέθηκα στις χειραψίες με το όνειρο». Χειραψίες, Μιχάλης Γελασάκης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου σήμερα, 7:33 η ώρα. Αν αναρωτιέστε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι θάλασσές μας στην Ελλάδα, αν είναι ακόμα καλές, μας το επιβεβαιώνουν και οι έρευνες. Ναι, είναι.
1: Δεν αναρωτιόμαστε αν είναι καλές, να τις δοκιμάσουμε θέλουμε.
0: Ναι, παρόλα αυτά.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι καλές, ξέρουμε αν είναι καλές.
0: Υπάρχει μια σκέψη. Είναι ακόμα καθαρές, είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι όλες. Η Κύπρος όμως έχει τα πρωτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας. Η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση με 97,1%.

0: με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1734 ακτές κολύμβησης. Εντάξει, είναι μόνο θάλασσα, γύρω γύρω, παντού, νησιά έχουμε, είναι καθαρά. Το μόνο που απομένει
1: είναι να τις προστατεύουμε λίγο
0: τις και να φύγουμε.
1: Και να φύγουμε βέβαια. Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε και για τις αγαπημένες μας ξαπλώστρες. Εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, διότι βλέπουμε εδώ πέρα στο πρώτο θέμα ένα ρεπορτάζ του Στέλιου Κράλογλου που λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει σε αυτές τις ωραίες παραλίες, αυτά ωραία νερά, drones, και θα επιστρατεύει και δορυφορικές λήψεις για να ελέγχει τις παραλίες για τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων γυαλού. Θυμάστε τα τελευταία δύο χρόνια που υπήρχαν οι καταγγελίες και ο αριθμός αυτός που έπαιρνα, μόνοι μας βγάζαμε άκρη. Δηλαδή, ο ένας έλεγε: μα εδώ, ρε παιδιά, μου φαίνεται ότι εδώ λίγο έχει ξεφύγει αυτός ο κύριος ή αυτή η ξαπλώστρα. Τώρα μπαίνουν και αυτά τα μέσα σε αυτό τον έλεγχο.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες μια τέτοια περίπτωση στην Ανάβησο με ένα beach bar που κρίθηκε αυθαίρετο και το έκλεισαν.
0: Mm-hmm. Και τι έγινε?
1: Καλά, ξανά άνοιξε πρώτον. Αλλά δεύτερον, σε μια τέτοια αντίστοιχη ιστορία είδα πλάνα από ένα beach bar που είχε κλείσει, αλλά δεν είχε πάει κανείς να μαζέψει αυτό το αγχούρι που είχε δημιουργηθεί.
0: Ναι,
1: με τις πεταμένες ξαπλώστες, τις πεταμένες αναποδογυρισμένες καρέκλες.
0: Αυτό που κάποια στιγμή μαζεύει, αρχίζει και μαζεύει βρωμιές, αυτά αρχίζονται και ξυλώνονται. Ναι, και μπορεί να δημιουργηθούν μικρές αιστείες. Εγώ πιο πιθανό θεωρώ κάποιος να προστατεύει την περιουσία του και με κάποιο τρόπο να βρει, να ψάχνει να βρει τρόπο να ξαναπλωθεί στην παραλία.
1: Καλά, εννοείται.
0: Παρά να εγκαταλείπει αυτή τέλος πάντων την επένδυση που έχει κάνει.
1: 7:35 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία από τις πιο έτσι πολύ συζητημένες νέες φωνές. Τραγουδά εδώ το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του Αύριο 2026.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 43 η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Μόλις ακούσαμε τους Pix Lux εδώ. Και ας ασχοληθούμε με κάτι που θα μας εξηγήσει, θα μας δώσει να καταλάβουμε για ποιο λόγο το άρωμα, η όσφρηση δηλαδή, είναι μια τόσο ισχυρή αίσθηση.
1: Ναι.
0: Πώς δηλαδή ένα άρωμα μπορεί να μας ταξιδέψει στο παρελθόν μας, στις αναμνήσεις μας, πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ακόμα και από μια φωτογραφία που είναι εικόνα. Δηλαδή η όσφρηση μπορεί να σου κάνει τα πάντα, να σταλίσει όλα, να ξεδιαλύνει ξαφνικά όλο το ταμπλό. Σε σχέση με μια φωτογραφία που είναι πολύ πιο σαφής, έτσι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί, λέει, οι μυρωδιές δεν ακολουθούν την ίδια διαδρομή με τις εικόνες. Στον εγκέφαλό μας, δηλαδή.
1: Α, okay.
0: Φτάνουν σχεδόν απευθείας σε δύο περιοχές του εγκεφάλου που καθορίζουν το πώς αποθηκεύονται οι αναμνήσεις και τα συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Αυτές οι δύο περιοχές λύνει ο υπόκαμπος.
1: Μάλιστα.
0: Που δημιουργεί και ανοργανώνει τις μνήμες. Και η αμυγδαλή που δίνει χρώμα στο συναίσθημα. Αν μας ακούνε γιατροί, ελπίζουμε να τα λέμε σωστά.
1: Ναι, ό,τι διαβάζουμε.
0: Ναι. Αυτή, λέει, η άμεση διαδρομή λειτουργεί σαν μια προσωπική συντόμευση. Mm-hmm. Ένας δρόμος που παρακάμπτει πολλά άλλα στάδια επεξεργασίας. Γι' αυτό, λέει, οι μυρωδιές δεν μένουν απλώς στη μνήμη. Εγγράφονται βαθιά, δηλαδή. Δένουν...
1: Ναι, το θέμα είναι ότι με το που μυρίζεις κάτι, πάει κατευθείαν στο κέντρο του εγκεφάλου. Αυτή είναι η διαδρομή. Κάνει την πιο σύντομη διαδρομή. Δεν πάει από τον Κηφισό.
0: Ενώ το οπτικό σήμα. Η οπτική είναι, περνάει απαλού.
1: Ναι,
0: στον
1: ακριβώς. Ναι. Ή σκάβεις ακόμα για την οπτική είναι, όπως στις γειτονιές μας. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά, όταν έχουν περάσει χρόνια, ενίοτε και δεκαετίες, και μυρίσεις κάτι που μπορεί να παραπέμπει σε πρόσωπο, σε κατάσταση.
0: Καλά, σε πρόσωπο είναι. Είναι πόδι,
1: συντριβή. Οπότε, ναι, να προτιμάτε τους ανθρώπους που δεν βάζουν αρώματα, που δεν μυρίζουν κάτι συγκεκριμένο, γιατί μετά έρχεται.
0: Ναι, γιατί οι μυρωδιές δημιουργούν επίσης, λέει, μνήμες που είναι γεμάτες. Δεν φέρνει απλά μια εικόνα, φέρνει ολόκληρη αυτή την αίσθηση.
1: Βέβαια, την κατάσταση, την εποχή, ακριβώς, τις συνθήκες, πράγματα που δεν υπάρχουν πια.
0: Σας έχει συμβεί αυτό όταν πηγαίνετε στο σπίτι, στο χωριό?
1: Ναι.
0: Που είναι πιο ευχάριστη ανάμνηση, κατά κάποιον τρόπο.
1: Και στο πατρικό, παντού, ναι, σου συμβαίνει αυτό. Και σε μια παλιά τσάντα μπορεί να βρεις κάτι μέσα που να μυρίσει. Ή μπορεί να το μυρίσει έναν άγνωστο και να φοράει ίδιο άρωμα με.
0: Και επειδή το διαβάζουμε αυτό το άρθρο από ένα site που ασχολείται έτσι με το FZIN, mm-hmm, σου λέει, αν θέλεις να χαλαρώνεις πιο εύκολα στο σπίτι,
1: να κλείνεις τη μύτη σου.
0: Όχι, ενεργοποιείς κάτι που σου δίνει μια ωραία όσφρηση. Κάποιο κέρι, ας πούμε, ξέρω, κάτι τέτοιο εννοούν. Αν και αυτά τώρα είναι υποσυζήτηση και τα κεριά ακόμα.
1: Ναι, μετά θα πέσουμε στην άλλη έρευνα που λέει πόσο κακό κάνουν
0: ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, ναι, τα αρώματα.
0: Τα έχουμε διαβάσει και αυτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη και η νύχτα μυρίζει για σεμί. Διασκευή εδώ από τη Νίνο Μαζάνη.
1: Α, βάλω λίγο κολόγιο.
0: Σωστά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτη, 7 και 49. Έχουμε μιλήσει για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Να ετοιμάζει η κυβέρνηση.
1: Πώς ψάχνεις καμιά φορά να δεις ένα ζευγάρι παπούτσια και το βάζεις σε διάφορες πλατφόρμες να σου βρει το φθηνότερο. Νομίζω ότι τώρα αυτό ξεκινάει να συγκρίνει προϊόντα, έτσι δεν είναι?
0: Από την υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ήδη λέει διαθέσιμη αυτή η πλατφόρμα. Να την ψάξουμε κι εμείς.
1: Ξεκίνησε.
0: Πόσοκάνει.gov.gr.
1: Καλά, τώρα όλη μέρα θα γκουγκλάρω.
0: Ιστορικό τιμών, έξυπνο καλάθι αγορών και καθημερινή σύγκριση λέει. Και καθημερινή ενημέρωση από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σύγκριση με τις μέσες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όμως όταν κάτι λειτουργεί ως... ας μην πούμε τέλος πάντων. Όταν είναι σε συνεννόηση τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους, αυτά λίγο τα πράγματα δεν φτιάχνονται. Δηλαδή, αυτή τη εβδομάδα θα έχω εγώ προσφορές εκεί την άλλη. Μα το βλέπουμε και χωρίς να έχει δημιουργηθεί το Πόσο Κάνει και να είμαστε πολύ υποψιασμένοι. Ξέρεις ότι μια φορά τα συγκεκριμένα απορριπαντικά, αν δεν τα βρεις προσφορά στο ένα, σίγουρα θα τα έχει το άλλο. Δηλαδή αυτά είναι ένας κύκλος.
0: Πέρα από αυτό αυτή τη συνεννόηση που υποψιαζόμαστε ότι συμβαίνει, παρ' όλα αυτά για τον καταναλωτή μπορεί να βοηθήσει κάποιες φορές. Είσαι σε ένα σούπερ μάρκετ, λες για περίμενε που είναι η προσφορά σήμερα. Σε ποιο σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ίσως σου το κάνει λίγο πιο εύκολο.
1: Σίγουρα σου το κάνει πιο εύκολο, γιατί ανάλογα με το τι ψάχνεις, βρίσκεις τη φθηνότερη λύση.
0: Όμως, μπορεί η σύγκριση η καθημερινή με τις τιμές, ας πούμε, σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια στιγμή να σε βουρλήσει σε τέτοιο βαθμό που να αρχίζει να γκρινιάζει λίγο παραπάνω. Και αυτή η γκρίνια να οδηγήσει
1: κάπου. Με το εξωτερικό γίνεται η σύγκριση. Τι μας νοιάζει εμάς τι γίνεται στο εξωτερικό.
0: Έχει εδώ και δυνατότητα σύγκριση.
1: Με το, μέσο όρο.
0: Με το μέσο όρο των χωρών
1: της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης.
1: Καλά, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει. Το θέμα είναι να μπορείς να το αποκτήσεις αυτό που βλέπεις και συγκρίνεις. Όχι, εντάξει, να μας πει τώρα ότι στην Αγγλία είναι πιο φθηνό το ότι τι να το κάνω. Που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λέμε.
0: Λέω ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια ίσως ένα συντονισμό γκρίνιας.
1: Συντονισμό γκρίνιας.
0: Ναι, λέω. Ναι.
1: Από αυτό δεν μας λείπει πάντως.
0: Όχι, γκρινιάζουμε για άλλα. Θα το ψάξουμε κι εμείς. Θα μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα. Αν έχει ήδη ανέβει. Όχι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Ευανθία Ρεμπούτσικα εδώ και αυτή την υπέροχη μελωδία που έγραψε για την πολιτική κουζίνα. Ο τίτλος είναι Σταθμός. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη ήταν ο σταθμό με την υπέροχη αυτή μελωδία τη Ευανθία Ρεμπούτσικα από το άλμπουμ του soundtrack ταινία Πολιτική Κουζίνα. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα
1: το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μην ακούτε φυσικό αέριο και νομίζετε ότι είναι μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα, εννοείται. Ρεύμα, κανονικότατο, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το WhatsApp της Κοσμοτέ Telecom. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Πάντα μελωδία.
7: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
8: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, πάνε διακοπές θα πάνε.
9: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
9: 9.300 ευρώ.
10: Και αν τα κερδίσεις...
11: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
10: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 9.300 ευρώ.
10: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
13: καμία απορία, αφού τώρα με το MY1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
12: Ω ναι, MY1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Yeah, gotcha.

0: Φρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο. 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται στην άνοδο της Μεσογείων, μπορείτε να μας πείτε, γιατί βλέπουμε ασυνήθιστη κίνηση τέτοια ώρα. Στην άνοδο συγκεκριμένα.
2: Εκεί στο ύψος, έχει λίγο, αλλά η άνοδος να είναι.
1: Δεν βλέπουμε συνήθως τέτοια ώρα άνοδο, στην άνοδο της Μεσογείων κίνηση. Έχουμε όμως κίνηση ούτως ή άλλως στην άνοδο της Κηφισίας. Εδώ καθημερινά συναντάμε το μοτιλιάρισμα το συγκεκριμένο. Στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο περιφερειακό του Καρέα, πολύ πολύ και μετά. Η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά στο ρεύμα προς κέντρο, προς λιμάνι, συγγνώμη. Και έχουμε κίνηση φυσικά και στον Κηφισό, ιδιαίτερα στην κάθοδο γίνεται χαμός. Από τώρα. Και Αττική οδός μποτιλιαρισμένη, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το Ζεφύρι και μετά. Καλή δύναμη, κουράγιο, εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας.
2: Καλημέρα.
1: Μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης, συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, σαν πλανόδιο τσίρκο. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Δημήτρη Μητροπάνο. Με του τοίχου του Άλκη Αλκαίου εδώ, γεμάτου συμβολισμού, μύθου, βρώμικου ρεαλισμού.
1: Πραγματικότητα.
0: Ναι, και πραγματικότητα. Αλλά α μείνουμε λίγο στου μύθου.
1: Ναι.
0: Για να μιλήσουμε για Μουντιάλ τώρα και για Μέση. Δεν παρακολουθώ Μουντιάλ, η Ματούλα παρακολουθεί. Οπότε ναι, να μα πει λεπτομέρειε.
1: Εντάξει, τώρα έχουν, από χθε έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μεγάλε ομάδε. Οπότε νομίζω ότι έχει. Δηλαδή, χθε είχε Γαλλία το βράδυ, είχε Μπαπέ, που επίσης κέρδισε, και μετά ξημερώματα είχε Αργεντινή την εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, που την περιμέναν όλοι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πάντα το δίπολο αυτό, ποιος είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, είναι ο Μέση, είναι ο Ρονάλντο, είναι οι παλιότεροι. Φαίνεται ότι σε αυτήν την, τέλος πάντων, τη μάχη που δίνει με τον αφρό του, του ποδοσφαίρου, ο Μέση μάλλον κέρδισε κάτι χθες. Έπαιζαν με την Αλγερία η Αργεντίνη και κέρδισαν 3-0 με δικό του hat-trick, δηλαδή όλα τα γκολ δικά του. Ο οποίος Μέση με αυτά τα γκολ έγινε ο πρώτος μαζί με τον Κλόζε όλων των εποχών στα γκολ του Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ίσως σιγά σιγά, και αν η Αργεντινή πάει καλά, πόσο μάλλον αν το πάρει, που θα κάνει το back-to-back, δηλαδή να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο ξανά, νομίζω ότι πια ο μύθος αυτού του παιδιού έχει φύγει, είναι διαγαλαξιακός, δεν νομίζω ότι μπαίνει σε σύγκριση.
0: Εσύ που παρακολουθείς το Μουντιάλ, παρατράγουδα έχουμε?
1: Δεν βλέπω πολλά, δεν ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ τόσο, δεν είμαι ο Ζωτηρακόπουλος. Αλλά εγώ παρακολουθώ τα παιχνίδια. Τη Γαλλία την είδα χθες με τη Σενεγάλ, γιατί είμαι πολύ Γαλλία. Mm-hmm. Πιο πολύ από Αργεντινή. Αλλά ναι, φαίνεται ότι και τη Αργεντινή ήταν πολύ ωραίο το παιχνίδι ξημερώματα. Εντάξει, τελικά γενικά μέχρι μέσα Ιουλίου, οπότε είναι 19-20, οπότε τελειώνει. Θα μας φάνε τα ξενύχτια. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχει και πολύ μεγάλα παιχνίδια, όσο στις επόμενες φάσεις που θα βγει. Θα βγουν οι μικροί και μετά οι μεγάλοι θα παίζουν μεταξύ τους και καταλαβαίνεις ότι το ξενύχτι θα πάει σύννεφο.
0: Κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη μόδα που έχει μπει στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, γενικά η μόδα με τον αθλητισμό συνδέεται. Ναι, και με τον μπάσκετ συνδέεται η μόδα. Γενικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη.
0: Μιλάμε για τους οίκους μόδας.
1: Ναι, γιατί είναι λογικό. Οι ποδοσφαιριστές είναι influencers στην εποχή των social media. Δεν είναι κάποτε που βγαίνανε από ένα πούλμαν, μπαίνανε σε ένα γήπεδο. Τώρα πια είναι η κάμερα τους ακολουθεί παντού. Οπότε οτιδήποτε κρατάνε στα χέρια τους, φοράνε. Όλο αυτό μεγεθύνει ένα brand.
0: Από όπου μπορεί να βγει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: μπορούν να εισπράξουν, για την ακρίβεια. Δεν
0: λεφτά,
1: είναι
0: φυσικά
1: μήνυμα.
0: Συνεχίζουμε. Νίκος Παπάζογλου, ο κλασικός και πολύ αγαπημένος μας Αύγουστος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 8 και 4 η ώρα.
1: Και μπορεί να τελειώνουν τα σχολεία αυτές τις μέρες. Τελειώνουν, είναι στο fade out και οι πανελλαδικές. Αλλά πάμε να δούμε κάτι που αφορά όλα τα παιδιά. Και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία παιδιά από το δημοτικό. Μιλάμε για το κάπνισμα, τον εθισμό σε προϊόντα νικοτίνης μετά την με την επαφή των παιδιών σε μικρή ηλικία. Θέλει να προλάβει νέα καμπάνια. Έχουμε λοιπόν από το Smoke Free Greece μια νέα καμπάνια που θα γίνει μέσα από συνέδρια και διάφορες άλλες δράσεις, προκειμένου να φρενάρουμε λίγο αυτό που φαίνεται να δείχνουν τα στοιχεία, ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, παρεμένει από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έχει περάσει και σε μικρές ηλικίες.
0: Μιλάμε τώρα για άτμισμα ή για κάπνισμα?
1: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο. Αλλά το πρώτο βήμα συνήθως για τα πιο μικρά παιδιά νομίζω ότι είναι το άτμισμα. Γιατί
0: έχει γίνει πολύ μεγάλη ευκολία. Ναι, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μεταξύ
1: μας. Ναι. Λοιπόν, πολλά τα συνέδρια που έχουν διοργανωθεί ήδη, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα έχουν. Πάντως το μήνυμα θέλει να φτάσει 500.000 ανθρώπους μέχρι το Σεπτέμβρη. Να πούμε, είπαμε ότι η χώρα μας παραμένει πολύ ψηλά δυστυχώς σε αυτά τα ποσοστά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πρώτη επαφή με προϊόντα νικοτίνης ξεκινά συχνά από την ηλικία των 10 ετών. Και αυτό που αρχίζει ως περιέργεια καταλήγει σε εξάρτηση. Η προστασία των παιδιών δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Αυτό είναι το σύνθημα. Αλλά κάπου εντάξει, εκεί, την ώρα που διαβάζεις ότι το άτμισμα ξεκινά ή το κάπνισμα στα 10 χρόνια, εκεί νομίζω ότι αρχίζει να καταραίει κανείς.
0: Τι κρίμα που δεν καταλαβαίνουμε πως το άτμισμα είναι απλά μια τρίπλα.
1: Ναι, προφανώς είναι μια τρίπλα. Αλλά κυρίως και επίσης κάνει πολύ κακό πέρα από το. Ακόμα και αν δεν φτάσει ποτέ στο τσιγάρο, και μόνο το άτμισμα αρκεί για να βλάψει κανείς την υγεία του.
0: Και πρώην καπνιστές, οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η υπενθύμηση στον εγκέφαλο. Το χέρι πρέπει να έχει κάτι για να απασχολείται.
1: Πρέπει κάτι να κάνει στα χέρια σου.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε ένας φίλος μου, ένας τέσσερις συνάδελφος που είχαμε κάποτε στην εφημερία, που μπήκε μέσα στο τμήμα και είδε μια φίλη. Και του λέει, α, γιατί δεν μου μιλήσατε? Και του λέει, δεν κάπνιζε, δεν σε γνώρισα.
0: Ναι. Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ με Σοκράτη Μάλαμα, τσιγάρο ατέλειωτο. Να. Ταιριάζει κάτι εδώ.
1: Βέβαια. Όλα προγραμματισμένα.
0: 8 και 17 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου σήμερα.

0: Από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Σωκράτη Μάλαμα, Τσιγάρο Ατέλειωτα, Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης, 8 και 20 ώρα. Πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε 9.300 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4, γίνεται η κλήρωση. Και η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, έχετε το νου σας. Πρέπει να απαντήσετε για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά. Και μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιό μας, εσείς πρέπει να πείτε 9.300 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλά. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο παιχνίδι στο frontstage.gr και στο melodia.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: 9.300 ευρώ, το υπενθυμίζουμε. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Τσαλιγοπούλου και την εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 25 πάει η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι. Καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, έχει SPF 50, ασφάλεια και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Λοιπόν, η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Μαζί μας και σήμερα η Cosmote Telecom που μας λέει το εξής τώρα, σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, έχουμε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχετε επιχείρηση κι εσείς, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχετε, με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και μάθετε περισσότερα για να κερδίσετε ακόμα περισσότερα. Σε λίγο έχουμε το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπέ θα πάνε.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ.

0: με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Καλοκαίρι 2026.
8: Ουα, μπρακατάμπρα, γίνε κύμα!
7: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
9: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
10: Bigger, better, spookier.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπι!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόνσο.
14: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park, the place of happiness.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ έχω τον καημό σου. Τι να σου στείλω, ξένε μου, τι να σου προβοδίσω? Μήλο αν σου στείλω σέπεται, τριαντάφυλλο μαδιέται, σταφύλι ξερογιάζεται, κηδώνει μαραγκιάζει. Της ξενιτιάς, δημοτικά τραγούδια.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Χάρης Αλεξίου και η Προσευχή. Ένα τραγούδι που είχε γράψει τη δεκαετία του 90, αλλά το θυμηθήκαμε και το θυμήθηκε και εκείνη και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην τηλεοπτική σειρά Μαέστρο. Mm-hmm. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τετάρτης. Έχουμε 17 Ιουνίου σήμερα, 8 και 38 πάει ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε αναγνωρίσει, είτε επειδή τους αναγνωρίσατε όντως, είτε κατά τύχη, 4 φωνές. Ψάχνουμε την Πέμπτη. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα σε αυτό το μοντάζ που έχουμε φτιάξει. Το μοντάζ το βρίσκεται στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνεται συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα, όπως θα κάνουμε τώρα με τη φίλη μας την Μαρία.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
0: Ένα μικρό θέμα με τη γραμμή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το παιχνίδι.
3: Πού είναι η γραμμή?
0: Την έφαγε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ωραία για το παιχνίδι μας τώρα. Καθώς λίγο πριν
1: έχουμε
0: θέμα.
1: Τη γραμμή.
0: Με τη γραμμή. Αυτή τη φορά όμως παίζουμε με την φίλη μας, την Φωτεινή. Με τη Μαρία θα παίξουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να παίξουμε λοιπόν, να δούμε αν η Φωτεινή βρήκε ή θα βρει τη φωνή που λέει για τη λέξη έντεχνα.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
3: Καλό.
0: Φωτεινή, εσύ.
1: Φωτεινή.
3: Εγώ.
1: Τι
0: καλημέρα.
1: Κάνεις.
3: Καλημέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Φωτεινή?
3: Τέτοια ώρα στη δουλειά.
0: Και με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι σε εταιρεία αρχιτεκτονικού φωτισμού και φωτίζουμε αέρα.
1: Τρελαίνομαι.
0: Αυτά τα θερμά χρώματα,
3: Προσπαθούμε, ναι.
0: Προσπαθείτε. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά, Φωτεινή.
2: Πάντα
4: έντεχνα.
2: Πάντα
4: μελωδία.
0: Φωτεινή, ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Μία φωνή μας έχει μείνει. Αν τη βρεις, 500 ευρώ.
3: Ναι, δεν θα τη βρω. Γιατί χθες που το σκέφτηκα και είπα αχ, θα δηλώσω συμμετοχή, μετά μου μπήκαν άλλες σκέψεις ότι έχουν ξαναπεί. Δεν θα πω τον Κότσιρα, βέβαια.
1: Όχι!
3: Όχι τον Κότσιρα, Νησάφη. Αλλά νομίζω το είχε πει μια κοπέλα. Τέλος πάντων, θα πω τον Παπαζό.
0: Παπαζό, λοιπόν. Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Dream, dream, dream.
0: Φωτεινή.
1: Γεια σου, Φωτεινή. Λάθος συνοβάζω.
3: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Μισό λεπτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Εγώ ευχαριστώ, μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Φωτεινή. Καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα,
1: δηλώστε τον Κότσιρα.
0: Όχι τον Κότσιρα, ναι. Δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε. 500 ευρώ σας περιμένουν σε δωροεπιταγή. Και πάμε τώρα στα κλασικά μας. Μας το θυμίζει. Να, ο Γιάννης Κότσιρας τώρα. Μια που και τον αναφέραμε. Υπέροχο τραγούδι με τη μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8:43 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε τώρα λίγο για καταναλωτικά δάνεια, για τα οποία έχουμε να πούμε πολλά. Πολλοί κόσμος από εμάς, φυσικά.
1: Καλά, ο καθένας έχει και μια προσωπική ιστορία. Δεν μπορεί, σε αυτή τη χώρα ζούμε.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως ένα νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι λέει, ότι πλέον τα καταναλωτικά δάνεια, μάλλον οι τόκοι για τα καταναλωτικά δάνεια, δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 4 χρόνια. Το 70% για 8 χρόνια, για δάνεια έως 8 χρόνια δηλαδή, και το 75% για συμβάσεις δανειακές πάνω από 8 χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Για τους τόκους μιλάμε.
1: Ναι.
0: Όχι την αποπληρωμή του ποσού που έχουμε δανειστεί.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για τους τόκους.
1: Ναι. Ναι. Δεν κάνει κανείς φιλανθρωπία. Ναι. Για δάνεια μιλάμε.
0: Όλα αυτά.
1: Απλώς το θέμα είναι ότι λες, είχα πάρει κάποτε 2.000 ευρώ και φτάνει να είναι. Να έχουν φτάσει 20. Αυτό μπορεί και να μην μπορεί να γίνεται πια.
0: Ναι, δεν έχουν αναδρομική ισχύ αυτές οι νέες ρυθμίσεις.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα για αυτή τη χώρα.
0: Θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Προς το παρόν είμαστε στον Ιούνιο. 17 Ιουνίου είναι πρωινό Τετάρτης, 8:48 η ώρα. Και τώρα Βασίλης. Και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Βασίλης Παπακοστέντινου, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, κανείς μας δεν θέλει. Θέλουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο. Απολαμβάνουμε με αυτό 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Θα καλέσετε για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33 ή θα επισκεφτείτε το Φυσικό Αέριο Ελλάδα.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
8: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Μα περκέ!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
15: έξοδος 33
14: και στο relos.gr.
16: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Έχει συμβεί σε πολύ κόσμο, συμβαίνει και σε εμάς. Πλέον στις δυσάρεστες ειδήσεις αφήνουμε αμέσως το κινητό στην άκρη. Αλλάζουμε. Προχωράμε πιο κάτω στο scrolling.
1: Ναι.
0: Σας έχει τύχει εσάς?
1: Ναι. Σε scrolling, σε ανθρώπους, σε καταστάσεις. Ναι. Γενικά μας έχει τύχει.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Για διάφορους λόγους.
0: Μεταξύ άλλων, γιατί ο εγκέφαλός μας, λένε οι ειδικοί, δεν έχει σχεδιαστεί για τόσες πολλές κακές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι πως το ανθρώπινο είδος πια στην εξέλιξή του, τώρα για πρώτη φορά έχει τόση πρόσβαση σε τόσες πολλές κακές ειδήσεις. Και καλές, αλλά κυρίως κακές.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι μακάρι να εκπαιδεύονται να γυρνούν την πλάτη στις κακές ειδήσεις, γενικά στο κακό. Θεωρώ ότι είναι. Δεν μπορεί να το κάνεις στα νιάτα σου. Δηλαδή θέλει μια ωριμότητα, θέλει μια.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, και εθιστικές.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Και επίσης γιατί είναι έτσι φτιαγμένα τα πράγματα που, ξέρεις, πείθεσαι ότι πρέπει να. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κανονικότητα. Δεν είναι έτσι.
0: Όλο και περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν δηλώνουν ότι έχουν σταματήσει να πιάνουν το κινητό τους μόλις ξυπνήσουν το πρωί για να δουν ειδήσεις.
1: Ψέματα είναι αυτά.
0: Για ειδήσεις. Όχι για τα άλλα. Να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν.
1: Και τα άλλα ειδήσεις είναι. Αν κάποιος είναι είδηση. Αν κάποιος σου έχει στείλει μήνυμα, είναι είδηση. Πιο σημαντική ενδεχομένως από τον Τραμπ, ενώ σε προσωπικό επίπεδο.
0: Σε αυτή την έρευνα λοιπόν που έκανε το Ινστιτούτο του Reuters, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι συμβαίνουν πάρα πολλά σε διεθνές επίπεδο, οπότε δεν θέλουν πια να γνωρίζουν όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις που λαμβάνουν.
1: Ναι, τώρα αυτός μαζί με, σε συνδυασμό εννοώ, με την απαξίωση εννοώ των δημοσιογραφικών όλων του κόσμου, αλλά και το μπούχτισμα αυτό, ειδικά των νέων ανθρώπων, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πιο μεγάλοι άνθρωποι έχουν μάθει λίγο σαν τα χάμστερ να γυρνάνε σε αυτόν τον τροχό. Οι πιο μικροί φαίνεται ότι μπορούν να κατέβουν από αυτή την, ξέρεις, να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο.
0: Υπάρχει όμως και μια επιστημονική ερμηνεία.
1: Οπα.
0: Λέει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναπτύχθηκε με βασικό στόχο την επιβίωση. Οι πρόγονοί μας έπρεπε να εντοπίζουν γρήγορα πιθανούς κινδύνους, καθώς η παράβλεψη μιας απειλής μπορεί να αποβεί μοιραία.
1: Να είναι στη φύση μας έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Από αυτή τη διαδικασία, λέει, προέκυψε αυτό που οι ψυχολόγοι αποκαλούν αρνητική προκατάληψη,
1: ναι,
0: δηλαδή η τάση να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα αρνητικά. Αυτά να θυμόμαστε περισσότερο και να αντιδρούμε πιο γρήγορα σε αυτές τις αρνητικές ειδήσεις.
1: Θέλουμε να τα λύσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά ο εγκέφαλός μας δεν έχει αλλάξει σημαντικά εδώ και χιλιάδες χρόνια.
1: Σε μερικούς καθόλου.
0: Ναι, ενώ ο κόσμος γύρω μας έχει αλλάξει δραματικά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, οι απειλές που είχαν παλιότερα οι άνθρωποι ήταν κυρίως τοπικές και άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινότητά
1: τους. Ναι, και ενδεχομένως δεν ήταν μία-δύο μέσα την ημέρα. Αυτό που συμβαίνει, το ότι βομβαρδίζουμε τον εγκέφαλό μας γενικά με πληροφορίες, ειδήσεις, και η ζωή έχει γίνει τόσο καταιγιστική, είτε είναι με καλό είτε με κακό, πόσο μάλλον όταν είναι αρνητικά. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει προσαρμοστεί, αν έχουμε προλάβει να κάνουμε update στον εγκέφαλο.
0: Πάντως, οι ειδικοί τι λένε, δεν θα αλλάξουν οι βαριές ειδήσεις, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλός μας τις επεξεργάζεται.
1: Και αλλάζει ο τρόπος που εμείς στεκόμαστε απέναντι στα αρνητικά πράγματα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Κάτι να φανάρια. Και Φίλιππος Πλιάτσικας και Όναρ. Καλημέρα, Μελωδία.

Κρατάς από φίλιο, όλα είναι μπροστά. Τραγούδι του Μανώλη Φάμελο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Ένας ή μία από εσάς την Παρασκευή μεθαύριο μπορεί να κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19.600, γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε έτσι μέχρι την Παρασκευή. Εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Μετά κάνουμε την κλήρωση, η Μέρη δηλαδή την κάνει. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι, κερδίζετε. Θυμίζουμε πως η όρη συμμετοχής είναι στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό 9.300 ευρώ. Και πάμε στα κλασικά μας. Από το υπέροχο άλμπουμ «Ο Άγιος Φεβρουάριος», που έχει γράψει τη δική του ιστορία, Δήμος Μούτσης, Μάνος Ελευθερίου και Δημήτρης Μητροπάνος, τώρα που τραγουδά «Άλλος για χείο τράβηξε».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης. Εσείς φαρμακείο αυτοκινήτου έχετε?
1: Τι γίνεται, πόσο κάνει? Νομίζω μου είπανε τώρα στο Δερβαίνει το Σαββατοκύριακο. Έχεις πάρει φαρμακείο? Λέω, καλά, εντάξει, θα πάρω. Είναι τις επόμενες μέρες. Γιατί έχουν αρχίσει προσφορές. Δηλαδή, όποιος μπαίνει και σε ηλεκτρονικά φαρμακεία, πάνω-πάνω, εκεί που είναι τα αντιλιακά και όλα αυτά, ξέρεις, τα χορηγούμενα, πριν τις εξετάσεις, οι βιταμίνες και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: ανάλογα με την εποχή. Τώρα διαφημίζουν και τα βαλιτσάκια σε προσφορά. Δηλαδή, τα καινούργια. Το καινούριο φαρμακείο του αυτοκινήτου, το οποίο πρέπει να το έχουμε μέσα, δηλαδή θα είναι άλλος ένας από τους ελέγχους. Όταν σας σταματάει κάποιος, θα ελέγχει και γι' αυτό. Νομίζω αύριο είναι η μέρα.
0: Από 18 Ιουνίου
1: ναι,
0: και
1: 18.
0: Μετά.
1: Το έχω σημειώσει στην ατζέντα μου.
0: Ναι. Και τι πρέπει να έχει μέσα αυτό το φαρμακείο, ξέρουμε πάνω κάτω?
1: Ό,τι και να έχει, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Θα το βρούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι κάτι γάζες κίτρινες.
0: Μακάρι να είναι αχρίαστο.
1: Εννοείται.
0: Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
1: Εντάξει.
0: Ρολό λευκό πλάστη.
1: Ναι.
0: 14 αυτοκόλλητα επιθέματα.
1: 14. Ναι,
0: ένας μικρός αποστηρωμένος επίδεσμος.
1: Ναι, ωραία.
0: Επίδεσμοι γενικά, σωστά.
1: Επίδεσμοι, επιθέματα για εγκάβματα,
0: ναι,
1: και γάζες. Ελαστική επίδεσμη. Ξέρετε, θα γίνουμε σαν να το τέτοιο τη.
0: Υγρά μαντιλάκια. Και γύρευε τώρα αυτά μέσα στον ήλιο, μέσα στη θάλασσα. Το καλοκαίρι πώς θα γίνουν?
1: Θα γίνουμε στον άνθρωπο τη Πιρέλη. Λοιπόν, ιατρικές μάσκες και φυλάδιο με εικονογραφημένες οδηγίες πρώτων βοηθειών, γάντια μία χρήση, υγρά μαντιλάκια καθαρή. Εννοείται ότι οι μανούλες μέσα σε αυτό που είναι το υποχρεωτικό θα βάλουν ό,τι άλλο μπορεί να σκαρφιστεί.
0: Αν χωράει το βαλιτσάκι, γιατί είναι συγκεκριμένο από ό,τι είδα αυτά τα έτοιμα.
1: Καλά, θα κάνουμε εμείς προσαρμογή, μια χαρά. Και νομίζω ότι μια από τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και για το φαρμακείο των διακοπών που έχω βρει.
0: Και αυτό πολύ
1: κάτι
0: χρήσιμο.
1: Ρεπορτάζ, γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο μακυλιό. Η τσάντα με τα φάρμακα στο πόρτο παγκάζο, όταν φεύγει μια οικογένεια και έχει μικρά παιδιά διακοπές, δεν φαντάζεστε τι έχει μέσα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Χρήστος Τιβαίος, η μικρή πατρίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδιαματούλα Δημήτρη. Λίγο πριν σας μιλούσαμε για το φαρμακείο αυτοκινήτου και για το πόσο σημαντικό να το έχουμε, διότι θα πέφτουν πρόστιμα. Αλλά αυτό που δεν είπαμε είναι ότι τελικά πήραμε παράταση για το μέτρο αυτό μέχρι τις.
1: Μέχρι τις. Φτάσανε οι γάζες για όλα τα αυτοκίνητα.
0: Για τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο του 27.
1: Τον Ιανουάριο του 27, λοιπόν.
0: Από τότε θα ισχύει το μέτρο, αλλά από τώρα καλό είναι να το φροντίσουμε.
1: Πάρτε γάζες.
0: Δεν το έχουμε σε κρεμότητα.
1: Στο κάρο τη γάζες και θα τη βρούμε την άκρη κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε να πούμε ότι μαζί μας έχουμε τα ηλιακά.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Σήμερα να μιλήσουμε κι εμείς ξανά για το λαγοκέφαλο.
1: Τι αυτό το
0: ψάρι.
1: Αυτό το...
0: μας έχει τρομάξει πάρα πολύ.
1: Το κακομούτσουνο.
0: Το κακομούτσουνο, το τοξικό ψάρι.
1: Φουλ.
0: Πρέπει να ξέρουμε καταρχάς με τι μοιάζει, πώς είναι. Για να το αναγνωρίζουμε στη θάλασσα. Δεν αστείευεται.
1: Καθόλου δεν αστείευεται. Θα πούμε γιατί. Καταρχάς, να πούμε ότι έχει από κάτω μια έτσι πολύ ασημένια, πολύ έντονη λωρίδα. Υπάρχει περιγραφή του και πλαϊνή έχει μια έτσι πολύ χαρακτηριστική μπέζ, σαν χρυσαφή. Από πάνω είναι αυτά τα απουά. Που, ναι, κάπως έτσι. Και τα δόντια του έχουν 4 δόντια, 2 πάνω, 2 κάτω. Το στόμα του έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα, έτσι, σαν μακρουλό κάπως. Με αυτά τα 4 δόντια, τα οποία είναι πάρα πολύ κοφτερά.
0: Και πονούν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε αν μας δαγκώσει,
1: λοιπόν,
0: το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν. Για κανένα λόγο αυτό το ψάρι, αν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, δεν είναι τόσο το δάγκωμα. Προφανώς είναι επώδυνο και μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι
0: το φάμε.
1: Το φάμε. Γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Είναι αυτή η νευροτοξίνη, τέλος πάντων, πάρα πολύ επικίνδυνη που έχει. Ο θάνατος μπορεί να είναι πολύ άμεσος. Έτσι. Λοιπόν, καθαρίζουμε το τραύμα με άφθονο νερό και σαπούνι.
0: Αυτό μιλάμε για το δάγκωμα.
1: Ναι, άμα το φάμε, δεν καθαρίζουμε κανένα τραύμα. Καθαρίζουμε τον εαυτό μας.
0: Δεν μας καθάρισε.
1: Μας καθάρισε. Εφαρμογή. Πιέζουμε τέλος πάντων με καθαρή γάζα και ίσως και να σηκώσουμε και το τραύμα το ψηλά, το χέρι ή το πόδι, ό,τι είναι, για να περιορίσουμε λίγο την αιμορραγία. Ζητάμε άμεση ιατρική βοήθεια, γιατί μπορεί να χρειαστούν, αν είναι βαθύ το τραύμα, δαγκώνουν αυτά τα.
0: Πολύ.
1: Τα βρωμόψαρα. Μπορεί να χρειαστεί και ράμα, άμα είναι λίγο βαθύ.
0: Αν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή,
1: ναι,
0: καλούμε αμέσως το ΕΚΑΒ 166 ή το 112. Το 112 πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Δεν είναι μόνο για τις φωτιές,
1: ναι,
0: και τους σεισμούς. Το καλούμε και είναι μια πολύ καλή, πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Για έκτακτη βοήθεια, καλούμε το 112.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα ψάρι που μπήκε στα νερά μας από το Σουέζ. Δεν καταναλώνεται έτσι όπως είπαμε. Έχουμε διαλύσει και εμείς τις θάλασσές μας, γιατί πια αυτό το ψάρι πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα, γιατί δεν υπάρχουν οι θηρευτές του στις θάλασσες. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να το τρώει. Δεν τρώγεται από κανέναν, ούτε από άνθρωπο ούτε από ψάρι. Οπότε αυτό το κάνει βασιλιά. Δηλαδή έχει επικρατήσει στις θάλασσες. Και επίσης, ακριβώς επειδή τα εμπορικά ψάρια, όπως λέγεται, δηλαδή αυτά που καταναλώνουμε, που υπάρχει υπέραλη
0: ευθύ,
1: ναι, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας αντίπαλός του μέσα στη θάλασσα, κανένας στο βυθό, και κάνει κουμάντο. Δεν έχει περάσει όλες τις περιοχές, αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τους ανθρώπους, τους ψαράδες.
0: Στην αρχή ήταν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.
1: Ναι, το 2005 νομίζω είναι οι πρώτες καταγραφές, ίσως και νωρίτερα.
0: Και τώρα έχουμε και στην Εύβοια και ανατολικά της Αττικής.
1: Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να πας κάπου, είτε είναι το χωριό σου, είτε είναι το εξοχικό, να είσαι σε θάλασσα και να μην κουβεντιάζουν είτε οι ντόπιοι, είτε οι ψαράδες, είτε οι λουόμενοι, γι' αυτό το βρωμόψαρο. Όλοι ανησυχούν. Λες να με δαγκώσει, λες να το πιάσω.
0: Και σκίζει τα δίχτυα των ψαράδων.
1: Ναι, επίσης τα δόντια του είναι τρομερά κοφτερά. Ναι, σκίζει και τα δίχτυα. Μπλέξαμε, λέγεται αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού τώρα και το ταξίδι στο πρωινό της Τετάρτης. 9:44 έχει πάει η ώρα.

0: Αλκίνεος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής εδώ στο πρωινό της Τετάρτης 17 Ιουνίου σήμερα, 10 παρά 9 η ώρα. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp με τη νέα του διαφήμιση που φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, όπως λέγεται, και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα κάνουν, σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7.
1: Καλημέρα.
0: Ακολουθεί στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο Ρέλος.gr.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρ...

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
7: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρία! Αλλά τρία! Αλλά τρία!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33
6: και στο relos.gr.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
2: Τελικά,
3: μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μπράβο, Μωρέ κοπέλια, μπράβο, Μίλτο.
1: Έτοιμος.
2: Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δε θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δε θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους.

αυτή τη χρονιά. Που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
8: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
10: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό.

0: ecopool.gr.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Perché?
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
1: Θέλει μελωδία.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο Αγίου Ανδρέου 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
6: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Γεωργιάς σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
6: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ουρανέ! Όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
3: Θέλει μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Δε φάει και φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης, συννεφούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο δεύτερο όροφο, Αγίου Ανδρέου, 89 Πάτρα, με θέμα την παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
10: έξοδος 33
8: και στο relos.gr.
11: Urban Fest 2026, το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Πιο αθώο βλέποντα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον, πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις, ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις, ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια, reunion party, καλυστία, μπαζάρ, συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ, σακούλες γεμάτες με αυταπάτες, βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μάτια σου ο Θεός κοιτάζει ξεχασμένος. Μες στο δωμάτιο γυρνάς και ψάχνεις σαν χαμένος. Σύννεφα περνούν, ησυχά ζυγώνουν. Μέσα στο ποτάμι μια ψηλή βροχή

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
4: Μαγεία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Κυρίων Αλφα Κάπα 22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Μελωδία.

Τι κάνετε? Καλά θα έλεγα κι εγώ αν δεν είχα περάσει ένα ολόκληρο βράδυ να μαζεύω το πλημμυρισμένο μου πατάρι. Ναι κι όμως, οπότε θέλω να μοιραστώ μαζί σας τρία πράγματα που έμαθα με το δύσκολο τρόπο για τους θερμοσύφωνες στα πατάρια και μπορεί εσάς να σας γλιτώσουν από πολύ πολύ ταλαιπωρία. Πρώτον, υπάρχει ειδική σκάφη που μπαίνει κάτω από το θερμοσύφωνα και σε περίπτωση διαρροής μαζεύεται εκεί το νερό. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό τα πράγματα που υπάρχουν στο πατάρι μαζί με το θερμοσύφωνα να είναι σε πλαστικά κουτιά και όχι σε χαρτόκουτα. Τρίτον, είναι σημαντικό να έχουμε καλούς γείτονες που έχουν σκάλα. Έτσι, αν δεν ήταν και οι γείτονες, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Τους ευχαριστώ και δημόσια. Είχα ένα δύσκολο βράδυ, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Πάμε παρακάτω. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Πάμε να συνεχίσουμε με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Του έρωτα.

Νατάσα Αποφίλιου στον αέρα του Μελωδία με ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Όλα είναι μπροστά. Ωραίο, έτσι αισιόδοξο. Το χρειαζόμαστε μερικές φορές παραπάνω από κάποιες άλλες. Απόγευμα Τετάρτης με Μελωδία στους 99,2. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Και να σας πω ότι σήμερα, 17 Ιουνίου, ξεκινάει η έκθεση Memory and Courage στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος στο πλαίσιο του φεστιβάλ Refugee Week Greece. 4 νέα έργα καλλιτεχνών με προσφυγικό, μεταναστευτικό ή διασπορικό υπόβαθρο. Η έκθεση διοργανώνεται από την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων και το We Are Community, και θα είναι μέχρι τις 19 Ιουνίου, όπως είπαμε, στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Στέλιος Χατζιωάννου στην Πλάκα. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στο site ή την εφαρμογή του Μελώδια. Τώρα Ελένη Τσαλιγοπούλου και η εκδρομή.

0: Βασίλης Παπακωνσταντίνου στον αέρα του Μελωδία και ένα καράβι. Εννοείται ότι το μυαλό μας είναι στα καράβια από 17 Ιουνίου. Έτσι θα είναι μέχρι να φύγουμε για διακοπές. Εντάξει, ξεχνιόμαστε που και που με κάνα δύο πράγματα. Μετά ξανά παίζει καράβι στο μυαλό. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, μιας και ανέφερα τα καράβια. Να σας πω για την Sea Jets. Ταξιδεύουμε με...
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Κατάστημα. Κατάστημα.
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αν όχι το πιο ερωτικό τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, ένα από τα πιο ερωτικά. Γιάννης Φέρτης και Αφροδίτη Μάνου στον αέρα του Μελωδία, στο Σαν Με Κοιτάς του Γιάννη Σπανού και του Αλέξη Αλεξόπουλου. Με αυτή την αφορμή, φυσικά, να θυμίσω τη μεγάλη μας συναυλία για τον Γιάννη Σπανό, την κασέτα του Μελωδία για αυτόν τον υπέροχο δημιουργό, στο Λυκαβητό 12 Ιουλίου, με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές, Μαρία Λαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Μπαίνετε στο site και την εφαρμογή του Μελωδία και μαθαίνετε τα πάντα. Επίσης, θυμίζω, χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή με πάρα πολλά χρήματα μέσα. 9.300 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα την Παρασκευή. Πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα και να πείτε το σωστό πόσο. Βοηθάει πολύ αν γίνετε φίλοι του Μελωδία, αν γραφτείτε στο Members Club του σταθμού. Θα παίρνετε το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβώτιου στο mail σας. Πράγμα που είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site ή την εφαρμογή του Μελωδία. Τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος και ποιος φταίει, μη ρωτάς.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυός Καλά γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυός Καλά της Πάτρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
5: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Τα απλά πράγματα ενός παλιού κόσμου, όποια και να είσαι, κάνουμε απόψε συντροφιά. Δεν σου ζητώ να μ' αγαπήσεις, λίγη παρηγοριά. Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο, και όχι πολυτέλειες, όχι κάτι παραπάνω, όχι να χαθούμε στη μετάφραση. Το κλασικό του Γιώργου Σαμολαδά και του Απόστολου Καλδάρα, έτσι όπως το τραγούδισε η Χάρης Αλεξίου, με το άκουσμα έκεινο το πρώτο του Στέλιου Καζαντζίδη, αυτός στην πρώτη ηχογράφησή του. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 στο απόγευμα της Τετάρτης. Να υπόσχεται Πέμπτη και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ναι, κάπως βιαστικά, αλλά γιατί όχι, το καλοκαίρι επιτρέπει τόσα και τόσα, γιατί να μην επιτρέπει να κάνει σχέδια δηλαδή για τις επόμενες ημέρες και όχι απαραίτητα για ολόκληρο το καλοκαίρι. Πού βρίσκεστε αυτή την ώρα, Βασιλής Σοφίας, να πέφτει ο ήλιος κάθετα και φυσό. Μήπως και φυσίας εκεί στον κόμβο, ξέρετε, τέτοια ώρα συνήθως ανθίζουν κάτι απαγορευμένοι έρωτες. Κοιτάζεσαι λίγο μέσα από το τζάμι, γιατί εννοείται το κλιματιστικό αναμένο, και συναντάς εκείνο το βλέμμα που θα θέλεις να το έχεις συναντήσει διαφορετικά. Μελωδία στον αέρα, 99,2, πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μετά τις 9 νυχτερινές ιστορίες στο Κωνσταντίνα@melodia.gr.

τον κόβω κι φυσίες. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

αστικός μύθος λέει πως όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία, προκειμένου να τη δουν οι συντελεστές του, ο Φίνος δηλαδή και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο σκηνοθέτης και διάφοροι άλλοι που εμπλέκονταν στη δημιουργία της, ο Μάνος Χατζηδάκης κάθισε φρόνημα και απλώς αποκοιμήθηκε. Όταν τελείωσε, είχε το ορχιστρικό θέμα, το βασικό θέμα της ταινίας στο μυαλό του. Ήταν μια ασπρόμαυρη ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και την Κάκη Αναλυτή. Ήταν δύο νέοι άνθρωποι που δούλευαν σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε κουβαρίστρες και το όνειρο της ζωής τους ήταν να φύγουν από εκεί κάποια μέρα. Νομίζω πως απλώς γέρασαν εκεί στο ασπρόμαυρο φόντο τους, χορεύοντας αυτό το βάλς των χαμένων ονείρων. Θα μπορούσε να πει κανείς, για αλλού κινήσαμε, για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει. Έτσι είναι τα ταξίδια όμως. Ξεκινάς να αναβλώσεις μια βάρκα για να πας στην άλλη του κόσμου, κάπως έτσι δεν το έλεγε η Κίκη Δημουλά, και τελικά φτάνεις ως το Παγκράτη. Εκεί όμως είναι η ιστορία της ζωής σου. Μελωδία στους 99,2 και η Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι της.

αυτό το ωραίο τραγούδι της Ελένας Βραχαλή και του Μιχάλη Χατζηγιάννη είναι από εκείνα που μας έβγαλαν πολλές φορές από τη δύσκολη θέση, όταν δηλαδή δεν είχαμε απαντήσεις και θέλαμε και λίγο να ειρωνευτούμε αλλά όχι να κακιώσουμε στα αλήθεια. Χρησιμοποίησαμε το στίχο «Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου, άστα τα υπόλοιπα, εσύ να είσαι καλά» κτλ, κτλ. «Εσύ να κερδίζεις, εμείς να χάνουμε, δεν βαριέσαι». 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή 19 του μήνα. Ο Αποστόλης κέρδισε την περασμένη εβδομάδα. Με τα χρήματα θα πάει διακοπές. Ποιο στη χάρη του. Είχε παίξει και σε άλλους γύρους. Να σας θυμίσω πως κάθε SMS είναι μια συμμετοχή στην κλήρωση, οπότε ένα SMS είναι υπεραρκετό. Θυμηθείτε, 9.300 ευρώ και win στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Ο ερωτευμένος στέκεται εδώ στη γωνία και περιμένει. Τι άλλο μπορεί να κάνει αφού είναι ερωτευμένος? Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Το κλασικό του Φόντα Λάδη και του Μάνου Λοΐζου σε δύο καταπληκτικές νέες φωνές, η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή. Τα κορίτσια μας εδώ στον Μελωδία είναι οι φωνές του αύριο. Τις αγαπάμε κάτι παραπάνω γιατί πιστεύουμε σε εκείνες, όπως και στον Λάμπρο Βασιλείου και στην Βασιλική Μιχαλοπούλου. Ακούστε ολόκληρη την κασέτα τους και στο site μας θα την βρείτε και στο κανάλι μας στο YouTube. Και ταυτόχρονα αναζητήστε τις προσωπικές τους διαδρομές. Μελωδία 99,2 με τον τρόπο της Στέλλας τώρα, ο Δημήτρης Μητροπάνος, και με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη, τη μουσική του Στέφανου Κορκολή. Επιτέλους κάποιος να σβήσει το φεγγάρι, αυτό το καινούριο φεγγάρι που έρχεται και φέρνει ορισμένα νέα δεδομένα στη ζωή του καθενός. Αν πιστεύαμε περισσότερο σε άστρα και ζώδια, μπορεί μερικά πράγματα να ήταν λίγο πιο απλά, να ξέραμε πώς θα προσαρμόσουμε τις κινήσεις μας. Τώρα βλέπουμε το φεγγάρι και είναι το φεγγάρι. Φεύγοντας, ας σβήσει κάποιος το φεγγάρι. Με τον τρόπο της Στέλλας όμως.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Μα perché!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το λόγο.

τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς. Μελωδία Πάτρας 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Έχω μια τάση για το λάθος και δεν λογαριάζουμε κεριές. Μα η μοναξιά μου σαν ζωγράφος

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλή.

0: τώρα φύγε μακριά του, φύγε.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.